0: Ήλιο μη κρεουέρ κουάρο.
1: Μάρ με πατσό.
0: Ήτι ήνιο ο ρέδιο. Ήτι ήνιο. Ήγιμι γιμι καί ο ρέδιο κεκέν.
2: Your love is all over my body. Your love knows no amount of money. Your love is all over my body.